Έτσι άνιους τέι, έτσι κουιτών επεκάτε μούντι, εάτι κουιά τσέναμ ανιβοκάτι σούτ. Όμενε νόν σου δίγνους, βρίντσες σου τέτου μέρου, σε τάντουν διπέρου, έτσι νάρτου ανιμαμέα.